0: διαβαρή τη, Ουγκάντα, Γκατζάνα νετή, Δεβαντά κανά σακαρίν, Αλάμπατα, Κατζά καρνά, Καουρί σουτά, Σίτι πριά, Σουμούκα, Σβαρό, Ταρούν, Ουγκάντα, Βαραγκάνα πατή.
1: Codes to crack. He watches me break my back. I'm a slow learner, but I'm getting the hang of it. He's only just 16.